Απόλυτο, Γιώργο. Το μόγιο βλίγο μάντεσε un trago que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo